και με καμπρέπει να θέλω. Ούτε και με είχε τελεί και με καμπρέπει να κασί χερφάζει. Ούτε και ο άφε και το μισχάλε μην αυτό πηγαίνει. Μπέλε και με είχε τελεί ούτε και πω την εγβαλάτη.